Έτσι κοστίνει και τσιγνωρίνο σε νερίνο ορεινό σε νεκράραν. Digiti number 7 get go send in and nitag number star 274 aja digiti number 7 get to get age getting get to get

0: ναι, και σίγουρα να ογκαλώ, λένε, όλοι λένε, κάτι, νεκοκονιούν, αγκητσιόκονιο κοβίσαν, πάμουνε σουρό ούτι να είναι δίκιο. Στην καταν κουρκεύει και νύν, κοίβει κόν μισήν, νεκέ παγασίγει, δεν μου μεγκά. Κοίβει, κουνικούνι, κουσίγει. Κοίβει, κοίβει, κοίβει, κοίβει, κοίβει, κοίβει, τα που κοιτσιού, κομμόγνω ελίτα είχε και ελεκέλου γιατιά και είναι κυπαρχή νίγε κόκο αβερούρε συγγίνεται και τελήμα γυρί από υπετουσία εκεί σι εγώ εγώ άντεν ούπο κοβερού κονιονί να γίνει η ιερά κούρη
1: yes.
0: Κι εγώ να είναι κασέτα αβί κι εγώ να είναι κασέτα αβί κοτόβουργο ούτιέμπι αμούνε νεγό συγγί. Κοτόβουργο γνιούρουχη τώρα έκανε μου έγωλε δεν γύρει και μου μάτσι εγώ κόη καλή καθήνη ήμου άλλοι λίτα είχε και εγώ είχε και κι όλου είναι νι μα πέτε τώρα είναι και κούλε λίτη να ακούγουν να λέγω λέ και είμαι άθυρο κάρου έτω λόγω σηκώ τώρα είναι εγώ μη γορά κουανά να τόσο να ακούω λέγει είμαι άθυρο κάρου έτω λόγω σηκώ κάγκε μου άγγελε ρίσι γίνεται κοτό καλή να τιάσι γίνεται είναι νι. Ikiru kii buo tuun kwa mung kali netiyane ninyi kali kusiri mai wande ni sikinda ni kali kusiri ni togoro ikibare miri ngeti sikinda ti kuyo nima chikikoi logu kukutko amu nechi ya keche kangei tumwanyi kuwa kiberu uriche sikishie negorun ninyon kuyi kulogu uchu kulogu uchu cho kubichi kwa ngobiru kubichi togorachu isiche. That is why cham gine di wara ba wara gile men am dugu ga chi inu lombu enga o tiki wachi amungi ju bi otim ke mwa wara gile kasi si ginde sidi sop ke ngara e ngoy ka ja gine ke mwa ga bsa lagini ko mwa le e mure no ni ko le kanye ko wisi kanye ko wisi e ituna ni chungo itu e ni tage ko amunga lia. Kuonyiko itu waki neni unko kukutu nyiko chepiose nyunane kukapaka siki kiyeni unanacha uko ima iwechi nyina nyunane nyurto yu amunsu kwa liya kuni mingi apaka kwa musu sikecham amunsu kwa liya omae apaka kengu tiamuni saa ishe kwa le siki kubike kwa ito kwa berure siki kubike kwa ito chubisie mi ngele uwe kwa tukuk tuak sopeit ak petet ye machibet kumuti ananaso iteni kimi chine kiyako lenguanda pamongo kime somesana o kimunga kapisa ichoto kitaketari yan mokimuwe chikaina kule isi ikinde yin ingen lenye kome somesana anu pamongo kule isi kusi ikira omi kuhuni kwa mung baba amung mama nanyu kukiyai maiwek kio sop kuhuni kwa muma iwe che yivo yu che kio sobe kule kwa anda kumo mi ngala pamongo amune ki uti ngala teza nyufero ile kialde asisoma hivyo ndivyo omoje satifikati nongi ibu enu li na mbata getare ingo wek tage kuk satifikati nebo maiwe eleke cha mitoponu kichoto akwira kuki ibe nibere isi ibe ni bere isi agenge chichoto enji jambu mwa kule migi buwane ngota apkaruli agenge enchoto monyune wabwoto chitu itu kasa anani au nyoko bakora agengo geni amune kuni kichu ndechi sikinde jini kuti ama wichina sikinde tuwe yo miwe ama wichina sikinde tuwe buj yo ni yo ngechome mawichi mbuj so bii kioge ke mwani gele sikinda ninne kukuti njim kumi chubisie kora kurga kuweji kukuti njim kumi kuwaberulis kora tiene ngai selebi nge yaate kunyege no zinye uga selebi tine yaate kunyege tiene ngai icham nipo kuwaberulis kwa keko ningi punguwe icham nipo chubisie keko ningi punguwe lakini bising onge erire na kecheki yaate nyo onge erire ni yaate nyo amu logo chubuone kukimana ini mugi yoti la uki oktenge kuwagi edu kiki yo

0: Αλλά εγώ τα άρμιες τώρα.
1: Λαγίνει και να γίνει καρά κορά να μάγει τσουρού μάμα κβί. Κι να γίνει μία και να μάγει τσουρού. Κι να γίνει καρά άρα μία. Κοίτα,
0: Μόνο τσουρε,
1: αμούνι κίνα ηλε μήτεν ούτα μου νέγκο να μπορεί ότι όταν καμίσα κουόγεται βάγκε πίτσι.
0: Μία.
1: Κίγα, σε σαν γίνει, γίνει, γίνει, γίνει, γίνει. Mama gina mai diet na buona Mama jang gina am diet kabisa di kyo kai kabisa Mama jang gina am diet
0: Igere gumi Igere anyingi ni to sene amo igere
1: Ya
0: Igere mu jam da igere tiatus
1: Ah Abra ne git Abra gigi le machi lile git ta ga ga sab sab chiko tori ga sile ga go itiota
0: Genyor kwanyi kwa sari chiga genai. Igo woi wekte nana boyot kutko metilil.